υπάλληλος. Είμαι ο μάγειρας. Είμαι ο μαγαζάτορας. Είμαι ο καφετζής. Είμαι ο μπάρμαν. Είμαι ο εστιατόρας. Ήμουν συγγραφέας.

Ήμουν αρχιτέκτονας. Ήμουν δάσκαλος. Ήμουν καπετάνιος. Ήμουν ταχυδρόμος. Είχα χαρά. Είχα όνειρα. Είχα ιδέες.